Ναι, του Ιρμά, είχα να φάτε μωρί το πω τσίρα κολλή ακόνα παρούκου ή εμπεβίδες νοσά σύρα. Έμα παρά κλαχατένε, μα η παρούκου μως διεκτέπες πέγε χέμου σύρα, για. Για τα χαν σύρα πέλε ούζα χωρί προπαρασά σύρα να πέ κάλμα, πέ σύρα να πέ ρεφρέσκα, νομός πέ σύρα να πέ είχε σαβόρ. Σα χωρούκου αζούδα χαμένου σκόλεν, γάσνο ίνδιζε στάουν, Dan de taifuna balu ye be no husi katu sai marang. Ita bele aumenta bani ben kadero katu hetan sabor liutangnya. No ihe loro mana sa ruku jelu maka opsaung natural dia kida atu refreshka no kuidadu itania saude. No neidene maka ruku ihe bebidas no sa sira. Tamanena fating haunia meridiek solo, krona diek det, besira nepe maka karik sida kalmosu, hare almosu tialai. Namas besira nepe maka deskansa hela, deskansa diek beta bot sira hotu, norona diek det, barona nai sira hotu maka iharai larang, nomos iharai liur. No ne tuir mayana fatin lori to bot sira barona muzike, husi song, hone titulu Way Back Home, no husi Backstreet Boys, hone titulu I Want It That Way.